τον έχει μέσα του όλο τον εαυτό, αυτά τα δαιμόνια τον βάζουν με τον άνθρωπο να πέσει να προσκυνήσει. Όπως τον βάζει, ξανακαπνίζει και δεν μπορεί να πάει.